0: Άσυνε φιγιούν on Terra Shachtene. Re-raw.
1: Ερλίνια, Αγκας Ερνέρ.
2: Αγκας Ερ, Δ.Α.Β.
0: Στάσιου Νάσιου, Τεγκά.